0: Κάπω ήταν η μένη.
1: Αϊού, χαμένη.
0: Δόβρο, φεύγει, ναι. Είναι μοντάλια.
1: Τι ήταν κάκο σαν.
0: Σιωροσπία, κάκο στρεβεί τώρα.
1: Ναι, πίτα, ε. Το ιστό.
2: Σαν τσιούλα.
0: Δεν σε αυτή τσιούλη.
2: Σαν τσιούλα.
0: Α,
2: σαν τσιούλα.
0: Δεν σε αυτή τσιούλη.
2: Σαν τσιούλα.
1: Μα το προβέλ μωρίο, το σαν μικρό αρισκό μέδιο. Θα μπούδεμο απτακ, βαϊκ, θα μπούδεμο αλέρτα, ή θα είμαμε γόρι ούσι, ή θα μόζα ουκλούτσιμο,
0: θα
1: να σνέκονε ζαχέβε.